significa un complimento. Se il cuore ti manda, quello sono in canna. Chi ha fame, chiamo fame, c'è scuna, e sta offrite. Η λοσοτά δεν λο με ασένετ, η λοτσά λε ίστα μπέτ. Είμαι χακά σε τα λε ασένες, σε του χάλε ίστα δε φιλμή. Λο λεβάτ και θέλω

complimenti. Se il cuore è finita, con lo soletta andrà, chi ha fame, diamo fame, zazzcuna, e spa o finte. Η λοσοτά δεν λο μεσένε, η λοτσά δεν ήσταμε. Είμαι χακά σε τάλε ασένε, σε το χάλε ήσταζε φιλμή. Λο λεβάτ και θέλω